Ομιδητήσαν τριτέκ τ' αρναρίαν που να θσαλκουαϊθ πάπρι ακμιέσι αρμά καρβέσκο ον τάν ροενίαν βε τάν στάν τραω δε κόι τ' νόν ραρ ρεδουέ.